0: Κοκκόλατσε με ραφό.
1: Και να ακούω, μωρέ τσιού ακά, για χωρέ ρε φέλτσελ, χωρέ ρε ακόγα και για κολλιάδι να ο, για, για, ο έτσι και, και αχώ πολλά να τρένε και ρε και αϊβού, αχώ πολλά σκόλος έλε σα ζυπίζα χωρέ και

0: Ούτρο ελεύθερη με ραφό.
1: It's your boy Easy from Wedela Mphakamisetsa Stand Station 2.
2: Yeah. 360 Radio.